0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Yeah.
2: Me, Astro Boy.

as silent as the grave, as common as grass, as tangible as gas.

που σε ένοιαζε ήταν να ανέβεις σε μια σκηνή, γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα σύντονο χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλωσε τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαμε στους ιδιοκτήτες αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζες με τον νέο θα σκάνουν σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό που είχαμε μίλει.

لوگ كنت بنت خلف ركيز تبي راس على ستنا كانت من مرد فافرم أبوش بعد كلمة كنا نظر لغفت ناكس مدخية تضافني فتان مسبيتي كاث فورا كالتر كاث مسمير استمية σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους. Μια Ελένη την αναρωτιέται πώς ερμηνεύει έχει το Κιάνι. Κάθε βράδυ στις 8, σε λίγο πολιτική βό. Η σάλπικα προεχογραφημένη θα στέλνει τους φαντάρους στα κρεβάτια τους. Και στο δάσος με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο. Τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

Καλημέρα και καλό φθινόπωρο. Ξεκινάμε τη νέα σεζόν στο Strummer Radio με το μυθιστόρημα «Τα ονόματα της Φελίσας» του Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες σε μετάφραση Αχιλλέα Κυριακίδη. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ίκαρος το 2025. Τη μουσική διαλέγει η Λένια. Η Φελίσα Μπουρστίν γεννήθηκε στην Μπογκοτά το 1933 από Πολωνοεβραίους γονείς που επισκέπτονταν την Κολομβία και αποφάσισαν να μην επιστρέψουν στη χώρα τους όταν έμαθαν ότι ο Χίτλερ έγινε καγκελάριος. Πέθανε στο Παρίσι το 1982 σε ηλικία 48 χρόνων. Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες έγραψε: «Η εξόριστη στη Γαλλία κολομβιανή γλύπτρια Φελίσα Μπουρστίν πέθανε από θλίψη στις 14 της περασμένης Παρασκευής, 8 Ιανουαρίου, σε ένα παρισινό εστιατόριο».

Το κακό του να αγαπάς τόσο πολύ έναν άνθρωπο είναι το να πιστεύεις ότι τον γνωρίζεις. Η αυταπάτη ότι ξέρεις ότι σκέφτεται και ότι αισθάνεται ανά πάσα στιγμή. Η ψευδαίσθηση ότι καταλαβαίνεις τους δαίμονες και τους εφιάλτες του όπως καταλαβαίνεις τους δικούς σου. Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα μαθήματα που του έδωσε η συμβίωση με τη Φελίσσα. Δεν είναι ανάγκη να κατέχεις το παρελθόν του άλλου για να ζήσεις το παρόν του. Η Φελίσσα δεν ήταν πληθωρική σε μυστικά ή γενναιόδορη σε αποκαλύψεις. Ούτε θεωρούσε πως ο έρωτάς του σήμαινε να υποκρίνονται ότι δεν υπήρχαν μυστικά μεταξύ τους ή γκρίζε ζώνες. Αλλά ναι, είχε μοιραστεί μαζί του τις πιο οδυνηρές στιγμές της ζωής της, μόνο και μόνο για να δοκιμάσει να ελαφρώσει το βάρος. Και ο Πάμπλο το είχε απομυστεί αυτό το βάρος.

και οι φίλες της Φελίσας τη ζήλευαν που είχε ξανθές κόρες και σύζυγο Αμερικάνο. Σύζυγο που σύν της άλλης ήταν και πιλότος και μάλιστα γενναίος πιλότος που είχε παρασημοφορηθεί στον πόλεμο εναντίον των Ναζί. Μιλούσαν για αυτήν σαν να μην ήταν παρούσα και η Φελίσα τις άκουγε από τη θέση της ως νεαρής μπογκοτανής κυρίας, στοργικής μητέρας, αφοσιωμένη συζύγου με μαργαριταρένια σκουλαρίκια, καλής θυγατέρας από καλή οικογένεια και της έκανε φοβερή εντύπωση ότι κανείς τότε δεν είχε αντιληφθεί πως όλη της η ζωή ήταν πολύ κοντά στο σημείο να την αχτεί στον αέρα. Τα είχε όλα για να είναι καλά.

Ο τελευταίος τους καυγάς δεν είχε μάρτυρες. Η Φελίσσα θα μιλούσε για αυτό που συνέβη πολύ αργότερα, αλλά μόνο στους πιο κοντινούς της ανθρώπους. Ήταν αργά, μαγείρευε. Οι κόρες της είχαν ήδη κοιμηθεί, το σπίτι ήταν ήσυχο. Δεν κατάλαβε πότε ακριβώς είχαν ξεκινήσει οι κατηγορίες και τα παράπονα, ούτε με ποια αφορμή. Αλλά σύντομα βρέθηκε να υπερασπίζεται τον εαυτό της, να λέει ότι η ζωή της ήταν εκεί έξω, στον κόσμο που ενδιαφερόταν για όσα ενδιαφέραν και εκείνην. Στη μέση της συζήτησης, τα λευκά και λεπτά της χέρια, τα χέρια που ανακάτευαν χρώματα και κρατούσαν πινέλα, κινήθηκαν σαν μανιασμένα όρνια και μετά ακούμπησαν πάλι στο τραπέζι. Τότε ήταν πολλάρι, άρπαξε το δεξί της χέρι, το πίεσε πάνω στην ξύλινη επιφάνεια και το χτύπησε με τη γροθιά του. Ή μάλλον άφησε τη σφιγμένη γροθιά του να πέσει πάνω του με τον ξερό κρότο του σφυριού που μαλακώνει το κρέας. Μέσα από μια θολούρα από τον πόνο, η Φελίσσα άκουσε καθαρά τα τελευταία λόγια του συζύγου της. «Ποτέ δεν θα γίνεις καλλιτέχνης».

Εκείνες τις μέρες διάβαζα το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» του Μαρσέλ Προύστ, που ποτέ δεν σταματάμε να διαβάζουμε. Και συχνά μου ερχόταν στη μνήμη το σημείο που η Φρανσουάζ, η γυναίκα που δουλεύει στο πατρικό του Μαρσέλ, περιφρονεί τους χαρακτήρες των μυθιστορημάτων με το επιχείρημα ότι δεν είναι αληθινή. Για τον Μαρσέλ αντιθέτως, η μη αληθινότητά τους ή η ανυπαρξία τους είναι πλεονέκτημα, αφού μας επιτρέπει να τους αντιλαμβανόμαστε καλύτερα. Τα πραγματικά πρόσωπα τα αντιλαμβανόμαστε δια των αισθήσεων και γι' αυτό έχουν πάντα κάτι θολό, κάτι σαν νεκρό βάρος που η ευαισθησία μας δεν μπορεί να το σηκώσει. Ενώ ένα χαρακτήρα που δεν υπάρχει δεν τον αντιλαμβανόμαστε δια των αισθήσεων, αλλά δια της ψυχής. Και γι' αυτό, είναι σαν να λέει ο Μαρσέλ, μπορούμε να διεισδύσουμε στη βαθιά του αλήθεια. Μπορούμε να τον καταλάβουμε αληθινά. The devil's on the rampage, seeking to get divine, not save my life.

Σε μια ομαδική έκθεση είχε παρουσιάσει μια σειρά φιγούρες από ανοξείδωτο ατσάλι με έναν τίτλο προκλητικό. «Πάντα πλαγιασμένη». Το σημείωμα της Τιέμπο ήταν μια καταγραφή των ενοχλημένων αντιδράσεων του κόσμου. «Μια τρέλα», έλεγαν κάποιοι επισκέπτες. Άλλοι ήταν της γνώμης πως όλα ήταν παράλογα και άλλοι πως η κολομβιανή τέχνη έχει γίνει ανήθικη και παρακμιακή και πού θα σταματούσε ο κατήφορος. Όμως το σημείωμα δεν περιείχε το σχόλιο ενός κυρίου με παπηγιόν που είχε αναρωτηθεί αν ο τίτλος αναφερόταν στη γλυπτική ή στη γλύπτρια. Η Φελίσσα πάντως δεν το είχε ξεχάσει. Το κρατούσε στον μισή κακό χώρο του μυαλού της. Η δημοσιογράφος συνέχιζε περιγράφοντας τα φύλλα γυαλιστερού μετάλλου που λαμποκοπούσαν στη σκοτεινή αίθουσα. Ένα κρεμόταν από την οροφή, ένα στο κέντρο της αίθουσας, άλλα έβγαιναν μέσα από τους τοίχους και κάποια κινούνταν χάρη σε μοτέρα από πικάπ με έναν ήχο συνεχή που θα μπορούσε να τον θεωρήσει κανείς, έλεγε το άρθρο, ηλεκτρονική μουσική.

Ακούτε την εκπομπή «Φραγμέντα» και αποσπάσματα από το βιβλίο «Τα ονόματα της Φελίσας» του Κολομβιανού συγγραφέα Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες. Βιβλίο που συνδυάζει τη βιογραφία, την πραγματικότητα με τη φαντασία, την ιστορία με την πολιτική, αφηγούμενο την πολυτάραχη ζωή της Κολομβιανής γλύπτριας. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης αναφέρει μια φράση της Μπουρστίν. «Το μεγαλύτερο πάθος μου είναι η συγκόλυση. Λατρεύω τη φωτιά και το μέσο. Την τέχνη της καταστροφής, ας πούμε». Κόρη Πολωνοεβραίων μεταναστών σε μια βαθιά καθολική χώρα και γυναίκα σε μια πατριαρχική κοινωνία, ήταν πάντα ξένη. Γνωστή ως Λαλόκα, η τρελή, επαναστάτησε τόσο στη ζωή όσο και στην τέχνη, αποδεχόμενη την καταστροφή, το χιούμορ, τον ερωτισμό και την τρέλα.

6 μήνες στην Κολομβία, που αν τους δει κανείς προοπτικά, δεν είναι και πολύς χρόνος, έφτασαν στη Φελίσα, ώστε να κλείσει οριστικά την παλιά τη ζωή και να ξεκινήσει την καινούρια, την αληθινή, τη γνήσια. Με τα χρόνια οι αναμνήσεις θα συμπιέζονταν. Όλα θα φαίνονταν σαν να είχαν συμβεί μέσα σε λίγες μέρες. Τα αναμνηστικά θα άλλαζαν τόπο, οι χρονολογίες θα μπερδεύονταν. Όμως η Φελίσα θυμόταν πεντακάθαρα τη διστακτική άφηξή της στο αεροδρόμιο του Τέτσο. Τη βροχή που μαστίγωνε τα παράθυρα του αεροπλάνου, τον παγερό αέρα όταν άνοιξε η θύρα και θυμόταν τον εαυτό της να κατεβαίνει την ασταθή σκαλίτσα του αεροπλάνου και να αναρωτιέται, ενώ το παλτό της έτρεμε σαν τρομαγμένη κότα, ποια πρόσωπα θα την περίμεναν στην πόλη των γονιών της ύστερα από ένα χρόνο απουσία. Πόση ψυχρότητα ή πόση απόρριψη, τι αποδοκιμασία ή καταδίκη. Όμως ο Χακόμπο και η Τσάχα την υποδέχτηκαν με ορθάνυχτη αγκαλιά και της πρόσφεραν στήριγμα, σαν να είχαν κηρύξει ανακοχή σε έναν πόλεμο που κανείς τους δεν ήθελε. Και η Φελίσα ήταν η πρώτη που εξεπλάγει από το γεγονός ότι δεν έτρεφε για αυτούς καμία μνησικακία. Πιο πολύ αισθανόταν συμπόνια για τους γονείς της, που η ζωή τους ήταν δεμένη σε έναν μακρινό και προγενέστερο κόσμο από τον οποίο δεν μπορούσαν να ξεκόψουν. Γιατί αν το έκαναν, δεν θα απελευθερώνονταν μόνο από πρόσκαιρους νόμους, αλλά και από αναμνήσεις και από αφοσιώσεις, ακόμα και από νεκρούς. Και το να ξεκόψουν από τους νεκρούς ήταν για αυτούς το μόνο αδιανόητο.

Ξαφνικά, το ότι είχε περάσει λίγα λεπτά μαγειρεύοντας για τη Φελίσσα, ψιλοκόβοντας τα κρεμμύδια με προσοχή και κλαίγοντας λιγάκι και βυθίζοντάς τα σε ζωμό λαχανικών, γιατί δεν είχε ψωνίσει κάτι άλλο πιο νόστιμο, του φάνηκε ότι ήταν το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Είναι αλήθεια ότι η σούπα θα τους βοηθούσε να στυλωθούν ώσπου να φτάσει η ώρα του δείπνου. Είναι αλήθεια ότι το δείπνο με τους γκάμπο θα γινόταν αργά και ήταν καλό να μην πήγαιναν με το στομάχι άδειο αφού θα υπήρχε ουίσκι, ρούμι, βότκα. Ναι, όλα αυτά ήταν αλήθεια. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο σε αυτή τη μαγειρική παρόρμηση. Μια αναγνώριση της ευθραστότητας που έβλεπε ο Παύλος στη Φελίσσα. Μια ίσως υποσυνείδητη επιθυμία να τη φροντίζει ή να την αγαπά με αυτόν τον αξιοσέβαστο τρόπο. Με ένα πιάτο φαΐ.

Είχε ανακαλύψει ότι τίποτα δεν είχε για αυτήν μεγαλύτερη σημασία από ότι οι φίλοι της. Οι έρωτες πήγαιναν και έρχονταν. Έπρεπε να κάνει ό,τι μπορούσε με αυτές τις λίγο πολύ φευγαλαίες παρουσίες, πλασμένες από περιέργεια και από πόθο, και το σεξ, χωρίς δεσμεύσεις, ήταν ένα παράθυρο από το οποίο μπορούσε να διακρίνει άλλους κόσμους. Όμως η φιλία ήταν αυτή που έδινε αξία στον εδώ κόσμο, ή αυτή που της επέτρεπε

να ζει την ανεξαρτησία της όπως ήθελε. Μετά το θάνατο του Χόρχε, άρχισαν να φτάνουν σιγά σιγά στα αυτιά της φήμες για τις τελευταίες του μέρες στο Παρίσι, όπου τον είχαν δει συντροφιά με μια Αργεντινή ποιήτρια, παρακολουθώντας τις συζητήσεις που οργάνωνε ο Οκτάβιο Πας στην Μεξικανική Πρεσβεία ή επισκεπτόμενοι με τον Χούλιο Κορτάσαρ μια γκαλερί στη γειτονιά Σενσιλπής. Αλεχάντρα Πισαρνίκ λεγόταν η ποιήτρια. Η Φελίσσα δέχτηκε αυτές τις μεταθανάτιες φήμες με τη σκέψη ότι ποτέ δεν θα θεωρούσε κτήμα της τον Χόρχε, όπως ούτε εκείνος τη θεωρούσε κτήμα του, ή κατανοώντας ότι ο Χόρχε ήταν ένας άνθρωπος με πολλές ζωές, ή ότι χρειαζόταν πολλές ζωές για να κορέσει τη δίψα του για εμπειρίες, για τον μπραντεφέρ του με τη φθορά και το θάνατο. Ήταν και εκείνη ελεύθερη, θα απολάμβανε και εκείνη την ελευθερία της. Και γι' αυτό υπολόγιζε τους φίλους της.

Όλη η χώρα ζούσε σε ένα περιβάλλον συγκρατημένης παράνοιας. Αυτό που αποτελούσε το κέντρο συζήτησης όταν ο Πάμπλο και η Φελίσσα συνέτρωγαν με φίλους και συναντιόνταν με τα μέλη του θειάσου ή με άλλους στα καφέ όταν τελείωνε η δουλειά του στην τηλεόραση, ήταν αυτό που είχε συμβεί με το M19. Ένα αντάρτικο κίνημα το οποίο είχε εμφανιστεί στο κοινωνικό προσκήνιο με θεαματικές δράσεις που πιο πολύ έμοιαζαν με καλλιτεχνικά happenings, όπως ας πούμε την κλοπή του σπαθιού του Σιμών Μπολίβαρ που μάζευε σκόνη στην παλιά Μπογκοτιανή έπαυλη από όπου είχε βγει ο ελευθερωτής για να οδεύσει προς το θάνατό του. «Το σπαθί του ελευθερωτή ξαναμπαίνει στη μάχη», έγραφαν στο διάγγελμά τους. Το παράτολμο και πάνω απ' όλα η αφιλοκέρδεια του διαβήματος, η προφανής αχρηστία του άρεσε στη Φελίσσα. Είχε την αξία των πραγμάτων που δεν δείχνουν να χρειάζονται σε τίποτα. Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Τα ονόματα της Φελίσσας» του Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες. Σας ευχαριστώ για την παρέα.

0: Καλημέρα, ακούτε Breakfast Sessions και Strum Radio. Αυτό που ακούσαμε δεν ήταν Booker T, ήταν το Jolene, αλλά καινούργια κυκλοφορία. Το συγκρότημα λέγεται Parlor Greens και διασκευάσαν το Jolene βέβαια της Dolly Parton. Τώρα το 2016 αυτά, 2026 δηλαδή. Και θα συνεχίσουμε με καινούρια κυκλοφορία. Αυτή τη φορά θα πάμε σε Σενεγάλη μέσω Σουηδίας. Στα ουολοφικά θα είναι το επόμενο κομμάτι, που σημαίνει τίμα τους γονείς σου. Καλή σας ακρόαση.
1: Φανκαλ σε Ιουαγιούρ.

Τι με τους γονείς σου, λοιπόν, από τους Wow Wow Collective, αυτό το σχήμα από τη Σενεγάλη και τη Σουηδία, 26 μουσικούς, 20 μουσικοί το απαρτίζουν. Και για τη συνέχεια, μιας και νομίζω το καλοκαίρι κάπου μας άφησε τώρα με αυτές τις βροχές, να πάμε να το τραγουδήσουμε, να το αποχαιρετήσουμε με τη Mademoiselle Dusty.

Και μετά τη φωνάρα της Dusty Springfield που είπε και στα γαλλικά εκεί το 1965 το Summer is Over, συνεχίσαμε με καινούρια κυκλοφορία. Τώρα κυκλοφόρησε αυτό, Σάββατο 26 Σεπτέμβρη, από τη Λουκέρνη της Ελβετίας. Ήταν το τρίο East Sister με το Dissipate. Και μετά το Summer is Over πάμε να ακούσουμε τι άλλο γίνεται έτσι στο τέλος του καλοκαιριού, εδώ με τη βοήθεια του Νίκη Χόπκινς και του Τζίμι Πέιτζ.

Πάνε λοιπόν οι καλοκαιρινές αγάπες. Dissipate ακούσαμε πριν καινούργια κυκλοφορία. Twice as much τώρα από το 1966 μόλις τελείωσαν με το The Summer's Ending. Λόγια θα ακούσουμε στη συνέχεια, αλλά ιαπωνικά αυτή τη φορά, που έτσι τουλάχιστον σε μένα, έτσι λόγω και της Aiko Raike, που είναι πολύ αγαπημένη μου τραγουδίστρια από την Ιαπωνία, έτσι όταν ακούω ιαπωνικά μου κάνει έτσι πιο αισθησιακό.

0: さおいで。夜明けにはまだ間がある。
1: Τώρα εδώ η Ακύρο Νακαμούρα, Ακύκο Νακαμούρα, το παρόλε, παρόλε, παρόλε, το λέει σαν μπαλόρε, μπαλόρε, δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκε. Πάντως ακολουθεί το μοτίβο του πρωτότυπου Ιταλικού, που ήταν από τη Μίνα με τον ηθοποιό Αλμπέρτο Λούπο, μετά το πήρε η Νταλιντά με τον Αλέν Τελόν και τώρα μετά το 1973 το πήρε και η Νακαμούρα με τον ηθοποιό το Σιγιούκι Χοσοκάβα. Τώρα για τη συνέχεια μένουμε η Ιαπωνία, πάμε όμως το 2026 σε ένα πολύ αγαπημένο μου καλλιτέχνη Ιάπωνα που λέγεται Σιντάρο Σακαμότο. Έχω παίξει αρκετά συχνά γιατί μου αρέσει πολύ. Τώρα καινούργια κυκλοφορία, On the Other Side of Time.

0: Down. Down. Down.
1: Λοιπόν, μετά τον Σιντάρο Σακαμότο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Ρίτσι Σακαμότο, και το Yuhu, την καινούρια του κυκλοφορία του 26, The Other Side of Time που ακούσαμε, αυτό που τελείωσε ήταν το Half των Half Japanese, μάλλον όχι, ολόκληρη Half Japanese ήταν αυτή, αλλά εμείς χάσαμε το πρώτο Memorial Track για σήμερα, γιατί χάσαμε τον David Ferry, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια, 29 Αυγούστου, σε ηλικία 74 χρονών έφυγε ο David Fair από τους Half Japanese, και γι' αυτό ακούσαμε αυτό το κομμάτι, το Tears, Stupid Tears, το οποίο όμως είναι διασκευή. Εδώ τώρα συνδέονται δύο πράγματα. Έχουμε Memorial Track λοιπόν που είναι για τους Half Japanese και τον David Fair, αλλά έχουμε και ότι η διασκευή αυτή που είναι σε κομμάτι Daniel Johnston συνδέεται με τους Half Japanese μέσω του σκηνοθέτη Jeff Feuerzeug, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και το The Devil and Daniel Johnston, αυτό το φοβερό ντοκιμαντέρ, αν δεν το έχετε δει, δείτε το οπωσδήποτε, και το Half Japanese, The Band That Could Be King, το άλλο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει. Τώρα νομίζω ετοιμάζει ένα άλλο για τους Def Leppard, νομίζω, ο Jeff Feuerzeug, θα το δω. Πάντως το 1993 είχε κάνει το Half Japanese, The Band That Could Be a King, αλλά αυτό δεν το έχω βρει ακόμα δυστυχώς. Αυτά λοιπόν και με τους Half Japanese. Για τη συνέχεια ένα ακόμα ντοκιμαντέρ που δεν έχω δει, γιατί μόλις τώρα κυκλοφόρησε, λέγεται You Fuckers Figure It Out, Jason Molina.

Αυτά λοιπόν και με το ντοκιμαντέρ για τον Τζέισον Μολίνα, το οποίο είναι από τον, ήταν από τον παιδικό του φίλο Τόμι Νίκολοφ, You Fuckers Figure It Out. Τώρα για τη συνέχεια πάμε στο πρώτο, σαν τι έγινε σαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου του 1983 ήτανε, αν και έγινε γνωστό το 1998. Το 83 όμως, σαν σήμερα, πριν 43 δηλαδή χρόνια, ο Στάνισλαβ Πέτροφ ήταν υπεύθυνος βάρδια στο σοβιετικό σύστημα παρακολούθησης και είδε 5 αμερικανικούς πυράβλους ειδοποίηση να κατευθύνονται προς τη Σοβιετική Ένωση. Τελευταία στιγμή κατάλαβε ότι ήταν false alarm και γλιτώσαμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω αν τώρα με το AI θα το νιώσουμε και αυτό, το neutron bomb.

0: Τη γλιτώσα με τη βόμβα νετρονίου λοιπόν το 1983, αυτό ήταν B-side, το 1977 Neutron Bomb από Art Attacks, αυτό το λονδρέζικο punk συγκρότημα, και ενώ αυτά γίνανε το 83, πριν 10, άλλα 10 χρόνια, δηλαδή το 73, είχαμε την πρώτη εμπορική πτήση πάνω από το Ατλαντικό του Concorde. Και ξέρω τώρα τι σας ενδιαφέρει, σας ενδιαφέρει πόσο γρήγορα πήγαινε δύο μάχα, ας πούμε, ή πόση ώρα έκανε, 3,5 ώρες έκανε από Ουάσιγκτον σε Παρίσι, αλλά τι τρώγανε στη διάρκεια αυτή της πτήσης στο Concorde το 1973.
1: Beyond Mach 2, 1,300 miles an hour, and at 60,000 feet in inhospitable near space, with the curve of the Earth discernible below, and the day a pale blue and gold color. The outer surfaces, the skin of this aircraft, now traveling some 8% faster than a rifle bullet, has heated to a temperature of over 100 degrees centigrade, and the fuselage, pencil slim but almost as long as that of a jumbo jet, has stretched about 9 inches. The problems which had to be solved to take the human to this unprecedented dimension of travel were, said the designers, only one step short of spaceflight itself. And while Golf Alpha Delta hurtles 12 miles high to Washington, expecting to arrive an hour before we left Britain, the cabin crew have prepared to serve a sumptuous meal of Cornish lobster, breast of partridge, or prime fillet of beef.

Αυτό λοιπόν ήταν και το cover up που δοκιμάζουμε τέλος πάντων για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν, δηλαδή το κομμάτι που δεν αποκαλύπτουμε ποιο είναι. Πριν ακούσαμε Neutral Milk Hotel και ενδιάμεσα, μιας και είμαστε ακόμα στο Σεπτέμβριο, ακούσαμε και είναι ο μήνας που είναι εμφανής η κοίηση στις γυναίκες σύμφωνα με απάντηση σε καλλιστία και αμερικάνικα. Πάμε τώρα στη συνέχεια στο πρώτο Birthday Girl, το οποίο γεννήθηκε όχι σαν σήμερα, ναι, σαν σήμερα, το 1947 όμως. Και πρόκειται για τη Λίν Άντερσον που έγινε πολύ γνωστή με το επόμενο κομμάτι, αν και της λέγανε ότι αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το πεις γιατί δεν είναι γυναικείο κομμάτι. Δεν σου υποσχέθηκα Rose Garden και θα έχει δυσκολίες στη ζωή.

Αυτά λοιπόν με το πρώτο birthday girl για σήμερα, τη Λίνα Άντερσον, που μπορεί να μην είναι ακόμα ανάμεσά μας, πέθανε το 2015.

5, αλλά ένα τριαντάφυλλο πήρε το όνομα από αυτήν, λόγω του Rose Garden βέβαια. Και προσπερνάω καινούργια κυκλοφορία το Σαρακίνικο, γιατί προλαβαίνουμε, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος πρώτης ώρας, για να κλείσω με ένα ακόμα Bertie Boy. Εδώ τώρα από ένα άλμπουμ το οποίο θεωρείται από τα καλύτερα, έτσι τότε που άκουγα ο Πετρίδη που έλεγε το Viva, είναι από τα καλύτερα live albums όλων των εποχών. Για να δούμε.

Στράμε Radio, δεύτερη ώρα breakfast sessions και ναι, ακούτε ακόμα Στράμε Radio. Κλείσαμε την πρώτη ώρα με το Birthday Boy, τον Brian Ferry που έγινε σήμερα 81 ετών και αυτό είναι ακόμα ένα Birthday Boy τώρα που μόλις τελείωσε. Λίγο νωρίτερα, το 1869 γεννήθηκε ο Κομιτάς Βαρταπέτ, σαν σήμερα, αν και μάλλον 8 Οκτώβρη είναι το πιο σωστό. Πιο σωστό δεν ξέρω, γιατί με το παλιό είναι σαν να γεννήθηκε 26 Σεπτεμβρίου του 1869. Ο Κομιτάς Βαρταπέτ ήταν ο Σογιομονιάν, ένας Αρμένιος που έζησε τα χρόνια που έγινε η γενοκτονία των Αρμενίων, ήταν στη Κωνσταντινούπολη ιερέας και γι' αυτό έπαθε και ψυχική διαταραχή και πήγε στο Παρίσι όπου και πέθανε. Αυτό που ακούσαμε ήταν από την εκκλησιαστική ορχήστρα του Ιερεβάν, το Let the Nightingale Be Silent. Εμείς όμως δεν σωπαίνουμε, θα ακούσουμε το Elusive, καινούρια κυκλοφορία. Τελευταία κυκλοφορία για τον Dave Ball, βέβαια, που χάσαμε και αυτόν πέρσι νομίζω.

0: going to be remembered?
1: Αυτά λοιπόν και με την καινούργια κυκλοφορία τελευταία των Soft Cell. Επέλεξα ένα κομμάτι, αυτό που ανοίγει το άλμπουμ, μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ, το οποίο λέγεται Danceteria. Επέλεξα λοιπόν ένα κομμάτι που δεν ακούγεται ο Mark Almond. Dave Ball λοιπόν και Mark Almond ήταν η Soft Cell. Και για τη συνέχεια τώρα, κάποιος που σχετίζεται με τον Ρίτσι Σακαμότο λοιπόν, στο 23ο του άλμπουμ ήταν μαζί λοιπόν με τον Ρίτσι Σακαμότο στο Yellow Magic Orchestra, έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Αυτό το κομμάτι βασίζεται σε ένα κλασικό κομμάτι του Beethoven.

Αυτό βέβαια ήταν το Harvest Moon, γιατί μην ξεχνιόμαστε σας, σήμερα έχουμε το Harvest Moon 26 Σεπτέμβρη και κάτι γίνεται κιόλας νομίζω και φαίνεται πολύ και ο Κρόνος είναι πολύ κοντά, ο Κρόνος κάτι γίνεται. Οπότε αν έχουμε καθαρό ουρανό ίσως δούμε και κάτι. Νιλ Γιάνγκ βέβαια πριν ακούσαμε Χαρουόμι Χοσόνο, το μοναδικό μέλος νομίζω το Yellow Magic Orchestra που είναι εν ζωή. Και για τη συνέχεια πάμε επιτέλους μια καινούργια κυκλοφορία.

Μελβούρνη, πήγαμε debut το άλμπουμ, αλλά εδώ μιλάμε για δύο κοπέλες. Η μία ήταν Σουστέρι, Amy Hill και Steph Hughes από Dick Diver, και ο Al Monfort εδώ πέρα κάνανε τους Truffle Pigs, από όπου ακούσαμε το contract. Και αφού πήγαμε Μελβούρνη, να πούμε εκεί ότι είναι τώρα μπαίνει η άνοιξη.

The First Day of Spring, λοιπόν, από τους Σκοτσέζους Cat Burgers εδώ. Τώρα, αυτό έχει βγει πριν 40 χρόνια, αλλά μόλις κυκλοφόρησε ξανά, δεν ξέρω τότε αν είχε κυκλοφορήσει, σαφώς επηρεασμένη η Cat Burgers από τους television personalities. Μάλιστα, σε ένα κομμάτι συμμετείχε και ο Joey Head. Στο άλμπουμ αυτό, λοιπόν, που μόλις κυκλοφόρησε. Το άλμπουμ λέγεται Gala Seals και αποκούσαμε, όπως είπαμε, το The First Day of Spring. Τώρα για τη συνέχεια, ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2017 και μόλις έβγαλε τον ντεπού του άλμπουμ του, 9 χρόνια μετά. Είχε βγάλει ενδιάμεσα κάποια συγκλάκια, είχαμε παίξει μάλιστα, μας είχε κάνει εντύπωση ένα το 2022, είχαμε παίξει ένα, αλλά τώρα επιτέλους βγάλανε το τύπου το άλμπουμ από τον Brighton είναι και είναι πολύ καλό.

Στριφογυρίζει τον τάφο της η Άλις Μόλαντ, στην οποία, για την οποία ήταν το κομμάτι των Opus King που ακούσαμε προηγουμένως, το The Head Tree, στο οποίο συμμετέχουν και New Eves. Η Άλις Μόλαντ ήταν η τελευταία μάγισσα που εκτελέστηκε εκεί στο Exeter το 1685. Και στη συνέχεια βέβαια ακούσαμε το solo καινούριους πρώτο μάρτυρ. Εγώ εντάξει, δεν ξετρελάθηκα, αυτό το κομμάτι όμως μου άρεσε. Λεγόταν Converts. Τώρα πώς είναι στα ελληνικά, νομίζω καταρχάς να πω ότι είναι αφαιρωμένο αυτό στο JD Vance. Το έχουν γράψει δηλαδή για το JD Vance. Γιατί μεταστράφηκε, είναι το Converts, στο καθολικισμό. Και γιατί μάλλον γιατί άλλαξε και πήγε, ενώ ήταν πολέμιος του Τραμπ, συντάχθηκε με τον Τραμπ. Hotel Ουσόνα, το καινούριο άλμπουμ τον πρώτο Μάρτιο.

Πολύ εκκλησιαστική μουσική σήμερα, αλλά το σηκώνει νομίζω ο καιρός. Αυτή βέβαια δεν ήταν η χορδία από το Ερεβάν που, με την οποία ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα, αλλά μια χορδία από τη Βρετανία, οι οποίοι βέβαια διασκευάσανε το γνωστό κομμάτι του Massive Attack, το Teardrop, το οποίο βέβαια στην πρώτη εκτέλεση το έλεγε η Elizabeth Fraser, και μάλιστα έλεγε, επειδή εκείνη την περίοδο που το ηχογραφούσε πέθανε ο πρώην σύντροφός της, ο Jeff Buckley, έλεγε ότι ήταν γι' αυτόν. Η τελευταία σύντροφος βέβαια του Jeff Buckley ήταν η Joanne Zeppelin-Schumann. Αλλά το Birthday Girl για σήμερα είναι μια άλλη φωνή των Massive Attack, η Tracy Thorn. Και αυτή θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Έγινε 64 χρονών σήμερα η Tracy Thorn.

Αυτή ήταν από το Manchester, η Shaking Hand με το Sundance. Προηγουμένως γιορτάσαμε τα γενέθλια της Tracy Thorn 64, σήμερα γεννήθηκε το 1962, οπότε το κομμάτι που παίξαμε το 82 ήταν μόλις 20 χρονών όταν είπε αυτό το κομμάτι, το Goodbye Joe. Τώρα για τη συνέχεια, κάτι που γίνησα σήμερα το 1969, 26 Σεπτέμβρη, είναι κυκλοφόρησε το άλμπουμ των Beatles με τις τελευταίες ηχογραφήσεις τους, ήταν το Abbey Road. Αργότερα κυκλοφόρησε το Let It Be, αλλά οι ηχογραφήσεις ήταν παλιότερες, αυτές που περιείχε δηλαδή το Let It Be. Οι τελευταίες ηχογραφήσεις των Beatles γίνανε εκεί το 69, στο και για το Abbey Road. Τώρα εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι, όχι Beatles, αλλά που πιάνει το A Day in the Life, από εκεί που, δηλαδή που τελειώνει το A Day in the Life, ξεκινάει αυτό, γίνεται.

το 1978 ήταν το φιλμ και η διασκευή ήταν το 90. Τώρα ας πάμε σε ένα τελευταίο memorial track. Εδώ κιθάρα παίζει ο τύπος ο Τσίτα Κρόμ που μόλις χάσαμε 13 Σεπτέμβρη. Αυτός ήταν στους Rockets from the Tubes και στους Dead Boys, αλλά παίζει κιθάρα και σε αυτό εδώ.

Over, λοιπόν, Here Today Gone Tomorrow, το κομμάτι των Ramones που είπε η Ronnie Spector, αλλά παίζει κιθάρα ο Cheetah Chrome που χάσαμε πρόσφατα από τους Rocket from the Tubes. Και θα κλείσουμε εμείς με David Fair πάλι, δηλαδή half Japanese. Αυτό το κομμάτι δεν είμαι σίγουρος αν συμμετέχει, γιατί έφυγε

το 1993 και αυτό το κομμάτι είναι του 1993 των Half Japanese, αλλά είναι το αγαπημένο μου από Half Japanese. Μάλιστα είναι και 12 λεπτά, κουράγιο, γιατί νομίζω δεν έχει Alex μετά, οπότε σκέφτομαι να το αφήσω να παίξει. Καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε, για χαρά, θα τα πούμε πιθανότατα την άλλη εβδομάδα. Ακούτε εσείς καλή μουσική στο Strummer Radio, για χαρά μου.

0: θέλει όλα πως το μίζεις και τα πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα.

0: φροντίζεις εδώ κάτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη.

Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο.

0: Big Jimmy!
1: Yeah!
0: Now!
1: Yeah!
0: For God's sake, burn it down.

Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Βάλε την τάξη στη θέση της. Ανακάτεψε τις πέτρες του δρόμου. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλείνοντάς τα. Κάνε από τα χάδια σου, χάδια για τα χάδια σου. Λίστεψε τον ήχο από το νόημά του. Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χεριδόνια. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Τρώγε πουλιά μόνο σε κατάσταση φίλου. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα και μην μπαίνεις μέσα.

Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Βάλε την τάξη στη θέση της. Κάνε από τα χάδια σου χάδια για τα χάδια σου. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλεινοντάς τα. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα.

φως. Έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο, καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Strummer Radio, καλησπέρα. Είμαι η Wendy Lil, είναι ήχη από τη χώρα του ποτέ. Σήμερα στη δεύτερη συνέχεια γύρω από το περιοδικό Ptolemaic Terascope, να θυμίσουμε ένα περιοδικό που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1989 από τον μουσικό δημοσιογράφο Phil McMullen και λάτρη των σκοτεινών, των κρυμμένων μουσικών, αν μπορούμε έτσι να αποδώσουμε το obscure, του Nick Salomon, frontman των Bevis Front, και του Syke Bancroft, ενός γραφίστα με πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Το περιοδικό αυτό είχε μια περίοδο ασταθούς κυκλοφορίας από το 89 έως το 2005, οπότε και εκχωρήθηκε σε αμερικάνικη εταιρεία και ο Phil McMullen συνέχισε την ηλεκτρονική του έκδοση με άλλη μορφή. Το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε ήταν το Electric Frankenstein, The Land of the Magic Wizard, από το άλμπουμ What Me Worry του 1976. Ο Paolo Tofani είναι πίσω από το όνομα Electric Frankenstein, εξαιρετικός κιθαρίστας από τη Φλωρεντία, μέλος των Area. Είχε επίσης συμμετάσχει στους Cramps και έχει και με το πραγματικό του όνομα κάνει κάποιες solo ηχογραφήσεις.

Η Well Water Conspiracy ήταν αυτή που ακούσαμε, The Far Side of Your Moon, από το άλμπουμ του 1997 που ονομάζεται Declaration of Conformity. Σχηματίστηκαν στο Seattle της Washington το 1993, αξιοποιώντας πρώην μέλη των Soundgarden και Monster Magnet και συνεργαζόμενοι με άλλους εκπροσώπους της grunge τοπικής σκηνής. Εδώ να πούμε ότι όλες οι μουσικές που ακούγονται σήμερα περιλαμβάνονται στα 7 ίντσα βινίλια και στη συνέχεια στα Extended Play CD που συνόδευαν το περιοδικό, είναι δηλαδή αισθητικές επιλογές των δημιουργών του περιοδικού.

Ακούσαμε του Sun Dyer και το She's Looking All Around από το album Other Way Out του 1990, ένα βρετανικό ψυχεδελικό συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1990 από τον κιθαρίστα Gary Ramone. Έγινε γνωστό μετά από την κυκλοφορία αυτού του πρώτου τους άλμπουμ, το οποίο εξαντλήθηκε γρήγορα με μια δημοσιότητα που έγινε από στόμα σε στόμα. Επενέθηκε έντονα από τους δημοσιογράφους του ανεξάρτητου τύπου, κερδίζοντας βραβεία και διακρίσεις. Αυτό όμως δεν του προσέδωσε και δημοτικότητα μεταξύ των mainstream κριτικών και των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς ο αυθεντικός ψυχεδελικός ήχος της δεκαετίας του 60 ήταν εκτός μόδας πια την εποχή της δεκαετίας του 90.

The Baby's Front, το συγκρότημα του Nick Salomon. Ακούμε ένα live at the Great American Music Hall του San Francisco, ένα live του 1999, το κομμάτι ονομάζεται Red Hair. Η μπάντα αυτή είναι ο ψυχεδελική, σχηματίστηκε το 1986 στο Λονδίνο. Έχει ηχογραφήσει πολλά singles και άλμπουμ σε διάφορες ανεξάρτητες δισκογραφικές.

The Loud Family, το κομμάτι με τον υπέροχο τίτλο Aerodeliria, από το άλμπουμ Plants and Birds and Rocks and Things του 1993. Η Loud Family ήταν ένα power pop συγκρότημα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, το οποίο δημιουργήθηκε το 1991 από το συνθέτη και κιθαρίστα Scott Miller.

Stone Breath, Listen, Listen, Listen, από το άλμπουμ A Silver Thread to Weave the Seasons του 1998. Το psych folk συγκρότημα Stone Breath ξεκίνησε το 1995 και σταμάτησε το 2006. Στην αρχική του διάταξη αποτελούνταν από τους Timothy Renner, Pridewin και Sarada.

Ακούσαμε το συγκρότημα με το παράξενο όνομα Χαραλαμπίδες, ένα avant-garde τρίο μουσικών από το Τέξας που ερμηνεύουν εκτεταμένες συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς για κιθάρα και φωνή. Η μουσική τους κινείται ανάμεσα στους πόλους της τονικότητας και της ατονικότητας, χρησιμοποιώντας τον όγκο, το χώρο, τη σιωπή, τη φόλκ και την ψυχεδέλεια. Κανείς τους δεν ονομάζεται Χαραλαμπίδης. Αυτός ήταν ένας πελάτης στο κατάστημα δίσκων όπου γνωρίστηκαν οι βασικοί συντελεστές Τόμ και Κριστίνα Κάρτερ, οι οποίοι στη συνέχεια παντρεύτηκαν. Το κομμάτι Drop δεν έχει κυκλοφορήσει στη δισκογραφία του συγκροτήματος. Περιλαμβάνεται σε ένα από τα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Terrascope με τίτλο Succor, The Terrascope Benefit Album, το 1996.

Ένα εξαιρετικό συγκρότημα, CA Quintet, και ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1969 με τίτλο Trip Through Hell. Ακούμε ένα μέρος από το εναρκτήριο κομμάτι με τον ίδιο τίτλο. Από τη Μινεάπολη της Μινεσότα δραστηριοποιήθηκαν μεταξύ των μέσων της δεκαετίας του 60 και των αρχών της δεκαετίας του 70.

Witch Hazel Sound. Το κομμάτι ονομάζεται Farewell to Cheyenne και κυκλοφόρησε στο Ptolemaic Therascope νούμερο 22, μια μπάντα από το Kent του Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένα βρετανικό κουαρτέτο, η Lazy Lispan, και το Old Guy που ακούσαμε είναι από το Aposting Dream του Gulliver Smith, ένα άλμπουμ σε πολύ περιορισμένη ιδιωτική έκδοση, ένα private press σε πολύ λίγα αντίτυπα, 1997.

Barbara Manning, Scissors, από το πρώτο της άλμπουμ 1989 με τίτλο Lately I Keep Scissors. Τραγουδοποιός και κιθαρίστας με άλμπουμ που συνδυάζουν στοιχεία rock, folk, pop και proto-punk. Επίσης γνωστή για τις διασκευές της σε συχνά άγνωστα pop τραγούδια. Εκτός από τη solo καριέρα της, η Manning έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορα συγκροτήματα. Τελευταίο κομμάτι, η Cable, ένα πειραματικό psych folk project από το Houston του Texas, και το κομμάτι Omar από το άλμπουμ Tardy All The Time του 1996. Και με αυτό σας καληνυχτίζουμε, ευχόμαστε να έχετε ένα ωραίο Σαββατόβραδο. Εμείς δίνουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά!

Που λένε δρόμος. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8 το απόγευμα στο Strummer Radio. Γράφει, επιλέγει τραγούδια και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Καλικιάς.

Καλησπέρα. Το καλοκαίρι έφυγε και μια από τις μουσικές γεύσεις που μας άφησε ήταν η εμφάνιση του David Byrne στο Ξέφωτο του Νιάρχος. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα δικό του καινούριο τραγούδι από τον καινούριο του δίσκο. Ένα τραγούδι που μιλάει για την προσωπική τρέλα του καθενός που την κουβαλάμε. Και θα την αφήσουμε ελεύθερη, γίνεται κάτι σαν ασπίδα προστασίας από την ζωφερή συχνά πραγματικότητα. Α ναι, σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής σεζόν στο Strummer Radio και στο κοινωνικό ραδιόφωνο Χανίων. Καλή μας σεζόν λοιπόν.

Η δική μας τρέλα περιλαμβάνει πολύ μουσική και ένα αρκετά τρελό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, η Μπαΐλτσα, έχουν νέο δίσκο με τίτλο «Όλα στο τέρμα». Και στο «Δεν είμαι από εδώ» μιλούν για αυτούς που δεν αντέχουν και που βγαίνουν από δεξιά και προδεξιά. Μην ξεχνάτε, λίγες μέρες αποφυλακίστηκε το Κασιδιάρης.

ψυχή κάπως έχω γεννηθεί. Έχει γεμίσει από χόρτα και αγκάθια. Θέλει όργωμα και πάλι απ' την αρχή. Στο πιο όμορφο οικόπεδο του κόσμου βασιλεύει εδώ και χρόνια η σκιά. Είναι γεμάτο από φασίστες και σκουπίδια. Αν τα αδέρφια μου αρπάξτε τα τσαπιά.

Χρειαζόμαστε τρέλα, χρειαζόμαστε και αγώνα. Χρειαζόμαστε να κοιτάμε και να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει γύρω μας. Η γενιά του χάους έγραψε πριν πολλά χρόνια την Πασαδοκρατία και πριν λίγες μέρες ο Μίτσος ο Πουλικάκος με την κολεκτίβα των Ντουμάνι το τραγούδισε με το δικό του τρόπο. Και πανκ και ροκ και ρέγγε. Τα λόγια του δεν χάνουν το νόημα.

γιατί και Punk Hero και Reggae, γιατί η διασκευή του Money All Stars είναι η τρίτη από ό,τι θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Προηγήθηκαν οι Deus Ex Machina και ο Γιάννης Αγγελάκας. Οι Deus Ex Machina το είχαν κυκλοφορήσει σε 7 έτσι ο single, με τη δεύτερη πλευρά να περιλαμβάνει το 38 χιλιοστά τον αδιέξοδο. Ο μέλη του ήταν στους ανενεργούς πλέον Deus.

Άνοδος των Ναζί στην Ευρώπη, απελευθέρωση του Ναζί στην Ελλάδα και είναι σοκαριστικό το πόσους υποστηρικτές έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Στάθης Αγορόπουλος το 1985 στη Βρέμη δημιούργησε του Στράβλ Μιλίσια, προσπαθώντας με τη δύναμη της μουσικής να πολεμήσει τον ναζισμό που τον έβλεπε να έρχεται από τότε ή και που δεν έφυγε ποτέ. Το Νέο Ναζί είναι ένα από τα πιο γνωστά και ευφυα κομμάτια του, ενός ανθρώπου και μιας μπάντας που κυνηγήθηκαν αρκετά και από τους Ναζί και από τις τοπικές αρχές της Γερμανίας.

Οι Last Drive στο τελευταίο τους δίσκο συμπεριέλαβαν το instrumental Dynamite White Knuckles, το οποίο είχαν γράψει για το ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου «Φασισμός ΑΕ». Και ναι, μπορεί να επαναλαμβάνομαι συχνά στην εκπομπή, αλλά κάποια πράγματα είναι πιο σημαντικά από άλλα και χρειάζονται συχνή επανάληψη για να μην ξεχαστούμε και για να μην ξεχνάμε.

Ακούσαμε Last Drive, αλλά δεν ακούσαμε τη φωνή του Αλέξη Καλοφολιά, την οποία όμως ακούσαμε ζωντανά την προηγούμενη Παρασκευή στην Τεχνόπολη, στη γιορτή για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου μεγάλου δίσκου των Night Stalker, του Γιους. Ο Αλέξης Καλοφολιάς τραγούδησε μαζί με τον Αργύρη Γαλιατσάτο το This Is You, το οποίο ακούμε αμέσως τώρα, αμέσως από το Γιους. 30 χρόνια μετά, από την πρώτη φορά.

Οι Night Stalker είχαν αρκετούς φίλους τους καλεσμένους να τους συνοδεύσουν στα τραγούδια του Γιους και ένας από αυτούς ήταν ο Μπάμπης Οταλίδης στο Headquake, πιο παλιά από την Villa 21, και ιδρυτής και ιδιοκτήτης της ιστορικής Crib Records, που ανέδειξε πάρα πολλά underground συγκροτήματα. Το 1993 ο Αργύρης τραγούδησε μεταξύ άλλων το Penetrate My Way μαζί με τους Headquake και NATO.

η δική μου πρώτη επαφή με τους Night Stalker και ίσως και η δική τους πρώτη επαφή με κόσμο, μπορεί και όχι. Ήταν το Φλεβάρι του 1991 στο Ρόδονο που άνοιξαν τη συναυλία των Thrasher Annihilator. Τα Annihilator εκείνη την εποχή περιόδευαν με τους Judas Priest στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα έφαν μόνοι τους και για να τιμήσουν τους Priest έκλεισαν την εμφάνισή τους με το Breaking the Law. Εμείς τώρα θα κάνουμε μια μεγαλειώδη ραδιοφωνική τρίπλα και θα ακούσουμε το Breaking the Law των Judas Priest από τους Therapy, το οποίο κυκλοφόρησαν ως B-side του σύγκλητους Nowhere το 1994.

Αφήνουμε τώρα τη συναυλία που έγινε και πάμε σε μία που έρχεται. Την επόμενη Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, τα ξυλουράκια, όπως γλυκά τα αποκαλεί ο κόσμος, τα τρία παιδιά του Ψαρογιώργη, του Γιώργη Ξυλούρη, αφήνουν τα παραδοσιακά κριτικά όργανα και ετοιμάζονται να τα σπάσουν στο Unclub, κατά από το όνομα Frenzy, που σημαίνει κυριολεκτικά αυτό που προκαλούν τη μουσική τους. Φρενίτιδα.

Θα κλείσουμε με μια μπάντα που ακούσαμε και νωρίτερα, αλλά με το Σταύρο να τραγουδάει. Η δισκογραφική Labyrinth of Thoughts επανακυκλοφορήσε στη λεκτική έκδοση βινιλίου το πρώτο άλμπουμ των Deus Ex Machina, το Motorcycle, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1991 και είχαμε πάθει τότε όλη πλάκα και με το δίσκο και με τις συναυλίες τους, έχοντας τον πρώτο τους τραγουδιστή, τον Κώστα το Διαβολίτσι. Και αυτό εδώ είναι το Deus. Από τον Βαγγέλη Χαλκιά που ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου. Καλό βράδυ να είστε όλοι καλά. Καλή με το επόμενο Σάββατο πάλι σε 7, εδώ στο Strummer Radio.

sur une embarcation sommaire. Xenos ici, Xenos là-bas, Ψάχνια πατρίδα. Τώρα θα σας πω την ιστορία του Οδυσσέα.

frères. Pénélope tisse en attendant.

pauvre.

Καλησπέρα σε όλους. Όπως κάθε Σαββατόβραδο στις 10, είναι εκπομπή Barfly και στο μικρόφωνο ο Χρόνης D. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι που είναι το Spain, μια σύνθεση πολύ γνωστή του Chick Corea. Θα την ακούσουμε από τον Αμερικανό τρομπονίστα που λέγεται Conrad Herwig. Είναι θαυμαστής του Chick Corea και κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα άλμπουμ που λέγεται The Latin Side of Chick Corea και είναι βέβαια ένας φόρος τιμής στο μεγάλο αυτό πιανίστα. Το Spain που θα ακούσουμε είναι το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι του Chick Corea και θεωρείται πλέον ένα σύγχρονο jazz standard. Αρχικά κυκλοφόρησε το 1971 και ήταν στο άλμπουμ Light as a Feather και συνοδεύανε τον Chick Corea τότε οι σπουδαίοι μουσικοί, οι οποίοι το παίξανε για πρώτη φορά τότε και ήταν εκτός βέβαια από τον ίδιο τον Chick Corea, ήταν ο βραζιλιάνος περκασιονίστας Ayrton Moreira, η πρώην γυναίκα του νομίζω η Flora Purim, που ήταν στο percussion, στα ακουστά δηλαδή και στα φωνητικά, ο σπουδαίος Stanley Clark στα νιάτα του στο μπάσο και ο πάρα πολύ καλός Joe Farrell στο φλάουτο. Ας ακούσουμε λοιπόν το Spain στη διασκευή του Conrad Herwig.

Συνεχίζουμε με το άλμπουμ Jazz in the Key of Blue. Είναι του drummer Jimmy Cobb, γνωστού από τη συνεργασία του με τον Miles Davis. Και μάλιστα ήταν μέλος αυτού που έγινε γνωστό και μείνει στην ιστορία σαν το First Great Sextet του Miles Davis, το οποίο λειτουργήσε τη δεκαετία του, τέλη της δεκαετίας του 50, 58-59 κάπου εκεί. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, και ο δίσκος βέβαια, ηχογραφήθηκαν ζωντανά στην εκκλησία, μάλιστα το 2009, στην εκκλησία St. Peter's Episcopal, που βρίσκεται στην περιοχή Chelsea, στη γειτονιά Chelsea του Manhattan, της Νέας Υόρκης. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι το Every Time We Say Goodbye, το πλαισιώνουν σπουδαίοι μουσικοί, όπως είναι ο Roy Hargrove στην τρομπέτα, ο John Webber στο μπάσο και ο Russell Malone στην κιθάρα. Το κομμάτι Every Time We Say Goodbye είναι σύνθεση, παλιά σύνθεση του 1944 του σπουδαίου Cole Porter και ήταν γραμμένη για το musical Seven Lively Arts.

Και αλλάζουμε σελίδα και θα ακούσουμε ένα από τα πρώτα super groups. Πρόκειται για τους περίφημους Led Zeppelin. Λοιπόν, και δεν έχω να πω πάρα πολλά για αυτούς, τα ξέρουμε σχεδόν τα πάντα όλοι. Απλά να θυμίσω ότι ξεκίνησαν το 1968 γεννημένοι από τις στάχτες των Yardbirds, στους οποίους έπαιζε κιθάρα ο Jimmy Page. Όταν διαλύθηκαν λοιπόν το 1968, ο Jimmy Page έμεινε χωρίς δουλειά φυσικά, αλλά προσπάθησε, και επειδή ήταν γνωστός και στο κύκλωμα των μουσικών στούντιο, να φτιάξει ένα συγκρότημα το οποίο αργότερα θα γίνει και αυτό ένα από τα μεγάλα super groups της δεκαετίας του 70 και του 80 αργότερα. Στην πορεία που είχαν ανοίξει πρώτη ίσως η Cream με τον Eric Clapton, Jack Bruce. Το σχημάτισε το συγκρότημα με τον, όπως είπαμε, με τον Robert Plant στο τραγούδι, τον John Bonham, και αυτός μουσικό στούντιο, και τον πολυοργανίστα, για τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο σήμερα, τον John Paul Jones, που έπαιζε μπάσο, πλήκτρα, πιάνο κλπ. Και για να μην ξεχνάνε και την, από που ξεκινήσανε, στην πρώτη τους περιοδία, που δεν είχαν ακόμα το όνομα των Led Zeppelin, βγήκανε στη σκηνή με το όνομα που λεγόταν New Yardbirds. Για τους Plant, Page και Bonham έχουν γραφτεί πολλά, που ξέρουμε ίσως καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μουσικό. Για τον John Paul Jones όμως, ο οποίος ήταν μάλλον ο αφανής ήρωας του συγκροτήματος, είχε πολλή επιδράση στον ήχο τους και στις συνθέσεις και στον τρόπο που παίζανε, δεν έχουν γραφτεί πολλά. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω ένα μικρό αφιέρωμα στον μουσικό αυτό, και θα καταλάβετε στο τελευταίο κομμάτι, θα παίξουμε τρία κομμάτια στα οποία παίζει ο John Paul Jones. Τα δύο είναι από την εποχή των Led Zeppelin και το τρίτο είναι κάτι πολύ πιο πρόσφατο και τελείως διαφορετικό. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Trampled Underfoot, που είναι από το album Physical Graffiti που κυκλοφόρησε το 1975. Το χαρακτηριστικό είναι στο κομμάτι αυτό ο John Paul Jones έγραψε και έπαιξε στα πλήκτρα την πολύ χαρακτηριστική funky εισαγωγή που θυμίζει λίγο Stevie Wonder. Ξεκινάμε λοιπόν με το Trampled Underfoot και θα συνεχίσουμε με άλλα δύο κομμάτια.

Γυρίσαμε για λίγο στα παλιά και ήρθε η σειρά να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι του John Paul Jones με τους Led Zeppelin βέβαια. Είναι το κομμάτι που λέγεται No Quarter, είναι σύνθεση του John Paul Jones και το βρίσκουμε στο άλμπουμ των Led Zeppelin Houses of the Holy. Είναι ένα πολύ ατμοσφαιρικό κομμάτι και με ένα πάρα πολύ ωραίο ήχο synthesizer που φυσικά μαζί με τον μπάσο παίζει ο John Paul Jones. Είχα πει νωρίτερα ότι ο John Paul Jones ήταν και πολύ γνωστός μουσικός στούντιο με πολλές καλές συνεργασίες και σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Έτσι ένα μικρό κουτσομπολιό είναι ότι στο κομμάτι των Stones που λέγεται She's a Rainbow, το κομμάτι με τα έγχορδα το έχει γράψει ο John Paul Jones. Ακούμε λοιπόν τώρα το No Quarter.

Και φτάνουμε στο τρίτο και για μένα το πιο ενδιαφέρον κομμάτι με τον John Paul Jones, και είναι σε ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και είναι πώς μουσικοί από, που παίζουν συνήθως ένα είδος μουσικής γυρίζουν και παίζουν κάτι άλλο, ή επειδή βαρεθήκανε το παλιό τους είδος μουσικής ή το κάνουν παράλληλα. Θα ακούσουμε μια μικρή εισαγωγή. Θα ακούσουμε τον τον ταλαντούχο μάλλον νορβηγό τζαζίστα, ο οποίος λέγεται Nils Petter Molvær. Είναι συνθέτης, τρομπετίστας, παραγωγός και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της ευρωπαϊκής future jazz, που έχει, είναι ένα μείγμα δηλαδή jazz και electronic music. Το 2026 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που λέγεται Be Quiet και έχει 9 κομμάτια αν δεν κάνω λάθος, καθένα αφιερωμένο σε μία πόλη. Το κομμάτι που είναι αφιερωμένο στο Λονδίνο λέγεται London Finsbury Park και είναι ένα υπέροχο ντουέτο που παίζει ο Nils Petter Molvær και ο δικός μας ο John Paul Jones που ήθελα να πω πριν, που παίζει πιάνο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι και εκεί ανακαλύπτουμε πόσο καλός πιανίστας είναι ο ρόκερ John Paul Jones και τι ωραία που συνδυάζεται με τον τρομπετίστα από τη Βόρεια Ευρώπη. Ας απολαύσουμε λοιπόν το κομμάτι London Finsbury Park με τον Nils Petter Molvær και τον John Paul Jones.

Και πάμε να ακούσουμε έναν άλλο μουσικό που και αυτός έκανε μεγάλη καριέρα στο rock. Ήταν ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, που πέρσι όμως έκανε και αυτός μια ωραία στροφή στη jazz. Έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο που λέγεται Honora. Πρόκειται για το Flea και από το άλμπουμ αυτό το έχω ξαναπαίξει, αλλά είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα και είναι το Thinking About You. Είναι μια παλιότερη σύνθεση του Frank Ocean, αλλά σε μια εκτέλεση χωρίς φωνητικά, είναι τελείως instrumental, στην οποία ο Flea παίζει όχι μόνο μπάσο αλλά και πάρα πολύ ωραία τρομπέτα. Ας απολαύσουμε το Flea και το Thinking About You.

Πολύ ωραία εκτέλεση. Για να εκτιμήσουμε όμως το πόσο ωραία διασκευή είναι αυτή του Flea και πόσο σεβάστηκε το original κομμάτι, θα βάλω να ακούσουμε το original από τον Frank Ocean. Ο Frank Ocean είναι Αμερικανός, είναι συνθέτης, τραγουδιστής R&B και από τους μουσικούς που πιστώνονται στο ξεκίνημα και στη συνεισφορά του σε αυτό που έγινε γνωστό σαν Alternative R&B, Alt R&B. Το 2012 κυκλοφόρησε το album Channel Orange, το οποίο πράγματι είχε επιρροές από electro funk, pop, soul, jazz funk, ό,τι θέλουμε. Και ήταν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, του 2012 δηλαδή, το οποίο κέρδισε την επόμενη χρονιά, το 2013, το βραβείο Grammy, στην κατηγορία Best Urban Contemporary Album. Από το άλμπουμ το Channel Orange ακούμε το Thinking About You, που ήταν και το κομμάτι που βγήκε μπροστά για να σπρώξει τις πωλήσεις και το άλμπουμ. Είναι μια σύνθεση του ίδιου του Ocean και του Shea Taylor. Thinking About You, Frank Ocean.

Αλλάζουμε πάλι ύφος. Θα ακούσουμε τον Randy Ingram, που είναι ένας Αμερικανός πιανίστας που, όπως πολλοί οι συναδελφοί του, είναι μεγάλοι θαυμαστές και είναι μεγάλος θαυμαστής του μεγάλου Bill Evans. Το πρόσφατα, το 26, κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τον τίτλο Sound Within, A Celebration of Bill Evans, και βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο από ένας φόρος τιμής στο Bill Evans, και όπου ο Randy Ingram παίζει τις συνθέσεις του πιανίστα. Βέβαια θα θέλω να πω ότι θέλει μεγάλο κουράγιο για να παίξεις πιανίστας, όσο καλός και να είσαι σήμερα, τα κομμάτια του Bill Evans, ο οποίος ήταν άπιαστος. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε ένα κομμάτι που είναι πολύ γνωστό, ένα από τα jazz standard και αυτό, λέγεται My Foolish Heart. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1961 ζωντανά στο jazz club του Manhattan, το Village Vanguard, και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του Bill Evans και τα πιο επιτυχημένα. Θα ακούσουμε την εκτέλεση του Randy Ingram με συνοδεία του μπασίστα Rufus Reed και του drummer Joe LaBarbera, που ήταν στο group, μάλλον στο τελευταίο group του Bill Evans, και έπαιζε μαζί του μέχρι το θάνατό του το 1980.

εδώ τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και τα πολύ καλά σας λόγια. Ραντεβού πάλι το επόμενο Σάββατο στις 10 με πάλι καλή μουσική και ελπίζω πάλι καλά ωραία σχόλια για να επεκτείνουμε τη συζήτηση. Το κομμάτι που θα κλείσει την εκπομπή είναι ένα κομμάτι σύγχρονη soul από τους Βρετανούς Mama's Gun, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ και το 2026 κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους που λέγεται Dig και θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.